0: η σκυλή από την έκανε ένα σοκαλότο. Σκυλή από την ένα βετσίκα σε σουμουιχή. Σασάω.
1: Σασάω να το ούσε να είναι. Μαλείς δεν αβετσίκα.
0: Εγώ ένα σάω. Κάτι εσείς του να ενελέα κουπότσα βουρουδάνι να του να ικαμιλίσια μόνζο μόνζο ο weekend. Του κουκουμπούσια κομπα κουμπασίρι να βετσίκα είναι σύμπο του σιώ λαζίμα ουγιού εμέτσι. Να ουναβέζα κουγιμπικία μπακα και σε σελίγγε μιλιόνι με μπιλία μσίνι. Κοντά ουλα κολαμπούκου του. Wa γέντια μα μγίνει ο αναφάνια να μνα να μάμπο για να κουα μαζούρι. Κουπιτία σοκαλότο είναι κουτενγενεζέα μκέκα ο κιμπίγκουα. Ακουα ιδάδια μέτσι εμπαζοό να ζητάγει. Κουανζία μέτσι τάνο κούμι εμπακα κουμίνα τάνο. Κουτσέζα νι ραχίσι σάνο και ονατουμία μτεντάω ο Vodacom Airtel ya sema Halotel. Anza na menu husika, nenda kaweke fedha kwenye akaunti yako ya Betika. Na baada ya kuanza na menu husika mtandao wako, chagua sehemu ambayo amekuandikia lipia bill. Hatua ya pili, nenda kaweke nambari ya malipo 54 54 54. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889. Ingiza kiasi chako kuanzia shilingi 1000. Halafu nenda kashiriki kwa kucheza sasa kupitia soka loto. Na hapo utabonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Hatua ya pili, nenda kachague nambari moja soka loto. Hatua ya pili, chagua idadi ya mechi ambazo wewe unataka. Ingiza kiasi chako cha shilingi 1000, kisha kaa kibingwa.
1: E bwana sawa. Kwa hiyo umesema tufanyaje?
0: Piga na mabinti damdam moja ya mwisho.
1: Eh. Ah, jamani. Huyu Saum sasa haieleweki anataka nini? Umesema unataka nini?
0: Ile. Ina mabinti damdam. Kweli.
1: Mabinti na mabinti damdam si nini? Ah, ile nani? Ah, sasa sikia.
0: Kwa sababu Firuzi ashakula ya kwanza kabisa. Tunze tu ya mwana FA.
1: Nani, wana mabinti damdam si nini? Nini. Haya sawa. Mimi nitasemaje sasa?